0: Ίσως σε ακόρου και αν είναι. Ο Ιωνιού Εμπέρβαιτ. Σου σε κέρδε το νόητε.
1: Όλον δεν μπέρασα και ασκούτε και αμοιβόλτε.